μακριά σημαίνει και τσούμπα. Δεν είσαι ο Ιάι, δεν είσαι ο Ιάι. Μακριά σημαίνει και τσούμπα. Δεν είσαι ο Ιάι, δεν είσαι ο Ιάι. Αμα δεν είσαι ο Ιάι, δεν είσαι ο Ιάι. Μπαμπα σου

Μιλάω στον τέμπο, φάτι λάλμα τα άλλα, μη γύρι, μη σάχημα με ώρα, πρέπει να είναι. Κάτι σου λάμι, του κύλου, τζίπνι μου, λάμι, του κύλου, σε κουμάτα. Αν δεν μάθει, μα σήμερα σαν παντέμπαλι, μου τάφτα όλα αυτή την πούμια. Κουνεφό, μαντάρα, καγκολάμι, του κύλου, με κάτι σου λέμε. Μα δεν συνάγει, κάνει, τι έκανε, ο φόρτζο και τσοκτήρι, δεν κάτι. Είναι πισαφόντι, δεν τα με άλλα, δεν είναι για το μαγούντο, αλλά δεν. Nalo kemi dal de hande wu jayne jayne jayna o farbo guwa wu farbo guwa wu o ngi ke dimadi he dimadi sapo chuma di umaru jam no haru fu haadi so nan jigon dembe e jeldu man ta kalde dam debbo so woni gro bone yodi jigi ma hakile bonna tay mi da kuma la kalde sam so wana ci holen melo be na ta ko jengel melo so yidum mo yida dum ta ko gando mbelo mo ne halla mo wara ta Allah ta ko gawo mbelo mo fa ta ko bi lati mbelo mo jibina fusanji ta ko tuto do mbelo ne rena mo ta ko demti do mbelo mo rena ya be gimi nyoro be jito dum ko cedo mo jemo ri haari Je pense que vous ne pouvez pas faire ça.